0: Και καλά, φέτσι σου ωραίο καϊκό να είτε
1: καπούσια. Α, κατά λίγο, κουτί.
0: Με πέχε αρά, εμ τσουάι τε αρό.
1: Με ρεκούρ. Καπάει, κάμα ούτε μαζί. Ήρω μόχο τόι.
2: Κάρε κοτζέ, ρωμανέ. Ανέ, τι τα ιβουέ, τα αγουχάγα, ένα και φαρπάνια.